0: Τη Μετσιρούνη Νούνη. Τα έκανα να κάνω λόγω στην Καλαμούρο Τζόγκ. Το τέσσερι θα με τη μονή ενέργη. Βαϊά τσίσεφε. Ανέφα το έντο. Ένα κομπρούτα μπερίγουα ουσί πάους. Αφρικά for Jesus. Μα τσίρουνα βούτη. Δίσκο τέμερα να good luck είχα τη μηνή κορτά μπαϊά South Africa να άσε. Ωρε, η win. Μα τσίρουνα βούτη. Ντάντα.
1: Keeping you warm this winter on Energy FM and Choice FM.